0: Το συνδέουν τζάμα ρίδιο. Εξετήντος μωρά τζάμι λόγα.
1: Thank you.